σκοτάδι πηγτό. Η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλαχών. Και ένα φτερά πέφτουν στον αέρα, το τελευταίο κλουβί, εγκλωβισμένοι ανελεύθεροι. Ισχνεί ο μίκλι πάνω από βίαια κύματα. Πλέουμε σ' ωκεανούς θανάτου, σώματα που συντίθενται στην ακλή ερυθροκίτρινη σκόνη. Έκλαψε ξεριζώντας τα μαλλιά της, ασφιχτιώντας τη γινούμενη άμμο. Το βουνό κάηκε και η σάρκα μου έγινε πέτρα. Η φωνή της κρυστάλλινης παρθένας ψιθύρισε στο αυτί μου. Η σάρκα διαλύθηκε. Το παιδί κλωμό σαν γερί κοίταται αργοπεθαίνοντας στο μουτιασμένο έδαφος. Η σάρκα διαλύθηκε. Χίλιες ψυχές κρέμονται γύρω από τον αιμό μου. Η λύτρωση ματαιώθηκε από το πεινασμένο φίδι. Μεσάνυχτα και ο καπνός από τα καιόμενα κέρατα, λόγια σπηδούν και ταλαντεύονται και γλύφουν τις γλώσσες τους, καθώς χτίζουν βουνά από πυλό την αιώνια σκόνη. Οι γη πεσηλαίουν πάνω στους νεκρούς, η βαριά σιωπή και τα μυστικά των διαλυμένων αντρών. Οι άνθρωποι πέφτουν σαν φύλλα, τα άδεια λουλούδια μαραίνονται και πεθαίνουν. Οι ρίζες σαπίζουν στο δέντρο της ζωής. Ο Θεός σας βαντίζει μόνος χωρίς φίλους. Η σάρκα διαλυμένη. Το σκοτάδι πηχτό, η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Στο κεφάλι σου των μικρών ιδεών θρυνής κλαίγοντας, η σάρκα διαλύθηκε. Καταστραμμένα με μόλοπες σκορμιά γουλιάζουν. Η σάρκα διαλύθηκε. Θνητέ, δεν είσαι αθάνατος. Κανείς δεν θα σε θυμάται. Ό,τι γνωρίζεις είναι άχρηστο. Οι σφιγμένες μου γροθιές αιμορραγούν. Ασημένια κουδούνια από υδράργυρο κατεβαίνουν στο λαιμό μου. Η ύπαρξη είναι μη ύπαρξη. Η νεολαία δεν θα γεράσει. Εξαφανίζονται στις σκιές. Το μυαλό του Θεού σαπίζει και το δέρμα του πέφτει. Σε μια βαθιά σπηλιά χανόμαστε στη σκοτεινή μάζα. Θα σκαρφαλώσω σε μια ψηλή κορυφή και θα πέσω να πεθάνω. Η σάρκα διαλυμένη. Το σκοτάδι πηχτό. Η καρδιά σταματημένη. Το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Η φωνή της κρυστάλλινης παρθένας ψιθύρισε στα αυτιά μου. Η σάρκα διαλύθηκε. Το παιδί χλωμό σαν γερί κοίταται αργοπεθαίνοντας στο μουτιασμένο έδαφος. Η σάρκα διαλύθηκε. Στην καρδιά μου γυρίζω τους τροχούς του χάρου. Βαθιά σκοτεινή γη αλέθει τα πτώματα. Το φεγγάρι ανεβαίνει από ομιχλώδεις εκτάσεις να ελευθερωθεί από τον ήλιο. Στη σπηλιά του Θεού αρχίζω τη χειμερινή απομόνωσή μου. Άνοιξε το στόμα σου να με φας. Ω αχάριστε φουγκαρά. Ω αχάριστε φουγκαρά. Φωνάζοντας μέρα και νύχτα καθώς κάθε ελπίδα πεθαίνει. Μου χτυρώ ανεπαρκέ σώμα και φλογερά δάκρυα. Μια νέα αυγή χαράζει σε μια εποχή καινού. Οι σκιές της μοναξιάς μου ατυχούν στο τύπο. Οι λύκοι είναι ελεύθεροι να περιπλανηθούν αναζητώντας λία. Η σάρκα διαλυμένη, το σκοτάδι πηχτό, η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Στο κεφάλι σου το μικρόν ιδεών θρυνής κλαίγοντας, η σάρκα διαλύθηκε. Κατεστραμμένα με μόλουπες κορμιά ουρλιάζουν, η σάρκα διαλύθηκε. Πατέρα που τρως τα παιδιά σου, είσαι το πρόσωπο της επιδημίας. Πείνα και ασιτία με συντροφεύουν. Είμαι ο δολοφόνος, ο λησμονημένος. Κούφια οστά θρηματίζονται σε στάχτικες κόρη. Βλέπω τα σώματα να λαμποκοπούν στα χωράφια που καίγονται. Οι άψυχοι ξεβράζοντας τις πιτσιλιμένες με αίμα ακτές, ισχνεί ομίχλη πάνω από βίαια κύματα, πλέον μέσω ωκεανούς θανάτου. Έκλαψε ξεριζώντας τα μαλλιά της, ασφιχτιώντας την κινούμενη άμμο. Το βουνό κάηκε και η σάρκα μου έγινε πέτρα. Η σάρκα διαλυμένη, το σκοτάδι πηχτό. Η καρδιά σταματημένη, το μυαλό σκλάβος ιερών φυλακών. Η φωνή της κρυστάλλινης παρθένας ψιθύρισε στο αυτί μου. Η σάρκα διαλύθηκε. Το παιδί χλωμό σαν γερί κοίταται αργοπεθαίνοντας. Αφού είναι πιασμένο έδαφος. Η σάρκα διαλύθηκε.

σου από τις επιδημίες. Πινάκια σε θεία με συντροφέτω. Είμαι δολοφόνος. Ανισμονημένος. Κούφια οστά θυματίζονται σε στάχτη της γκρος. Βλέπω τα σώματα να λαμποκοπούν στα χωράφια του κέντρου. Οι άψυχοι ξεβράζοντας τις πιτσιμμένες με αίμα ακτές, ισχνεί ο μύχη πάνω από βίαια κύματα. Πλέον μέσω ωκεανού στα μάτια του, έκλαψε ξεριζώντας τα μαλλιά της, ασφιχτιώντας την πλάγια μια. Το μπροκάει και σαν